τώρα καταλαβαίνεις. Δεν είναι γνώση, είναι πόνος, είναι το χώμα που σε καλεί.